όχι ρούχα από πεμέντε. Που χωρώ κατφούκ το χτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και είσαι τέλος τροβίτε. Και τλάτα και το τόλαντ και τσά ζελελές. Να κφεράρει πόρση και τους πόρση. Κλείσαν πλάτα σου. Μόν το γιούτκα είσαι άτους από το φόιο.